Μάλιστα, η Κυριακού Πελαγία, μην με στείλει μάνα στην Αμερική. Αύριο είναι καθιερωμένη η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Κανονικά, αφού σε όλοι μιλούσαν ελληνικά ένα διάστημα και σιγά σιγά κόψαν τα. Και αυτές είναι οι γενιές. Φταίμε εμείς που και οι προηγούμενοι μας που δεν επιμέναν να μάθουμε και εμείς τη γλώσσα μας. Τέλος πάντων, τι να σας πω, ήταν να σας πω, παίζει η Κυριακού Πελαγία. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο στρατιλάτης, μεγαλομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποία τιμάται φυσικά σήμερα. Ο Θεόδωρος ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός επί Λικινίου, κατεγόταν από τα Ευχέτα και έζησε στην Ηράκλεια του Πόντου. Πιστός χριστιανός, καθιερέθηκε από το αξίωμα του, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε όταν τεμάχησαν χρυσά και αργυρά αγάλματα και τα μοίρασαν στους φτωχούς. Καλά έκαμε ο άνθρωπος. Να κάνουν λίγη χαρά οι φτωχοί χέμα. Τέλος πάντων, τι ήταν να σας πω. Λοιπόν, τρώμε την ώρα μας σιγά σιγά. Δεν ξέρω ακόμα ποιος είναι μετά από μένα. Κάποιος να είναι. Ακούστε το, διότι κακό δεν θα σας κάνει. Μάλλον καλό να σας κάνει. Είπαμε για το πανηγύρι, είπαμε για το Open Night. Ευχαριστήσαμε όλους που τα καταφέραν. Άιζα νεκτάριος, μην το ξεχάσετε την άλλη εβδομάδα. Είπαμε για τον καιρό. Στην Κύπρο, έτσι, καιρό ο Φεβρουάριος. Δεν μπορούσα να πω για το Φεβρουάριο. Λόγω του ήπιου καιρού του Φεβρουαρίου, η σημερινή ημέρα προσφέρεται για ξενάγηση στη Λάρνακαν. Λοιπόν, περιηγήσει στα αξιοθέατα της πόλης Σκάλα με αναφορές στις παραδόσεις και την τοπική κουζίνα. Επίσκεψη στα χωριά της Πάφου, εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών ενδεσμάτων. Σε παρέθεση γράφει Λουκούμι Μπαστέλη και επίσκεψη στην Αγία Μονή του Αγίου Νεοφύτου. Λοιπόν, και εξόρμηση στο Τρόδος. Ολοήμερες εκδρομές με σαφάρι που περιλαμβάνει επισκέψεις σε καταράχτες, γεφύρια και τοπικά ηνοπία. Άλλη χάρη του βουνού το χειμώνα. Ω, Παναγία, να κόψετε με στην Κύπρο το χειμώνα. Εντάξει, ο καιρός άρχεψε να αλλάσει. Τι αλλάτε έτσι μέρες το 1900. Πότε ήταν το 1950. Προετοιμασία να εξαρτηθεί.

ανεξαρτησίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, οι αρχές Φεβρουαρίου ήταν πάντα μια περίοδος ενωτών, έντονων διπλωματικών διεργασιών, οδηγώντας συχνά στις τελικές συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, που υπογράφτηκαν σε λίγες μέρες αργότερα, 11 με 19 του Φεβρουαρίου. Ο Φεβρουάριος του 2008 ήταν καθοριστικός μήνας με την εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία, γεγονός που σηματοδότησε μια νέα προσπάθεια επαναξάρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Εντάξει, τσίνα. Έχουμε άλλα νέα να σας πούμε, έχει πολλά, τέλος πάντων. Να σας παίξω έναν τραγουδιούιν σε μια έτσι πολλά ωραία ανεκτέλεση. Το ξέρετε όλοι, η γυναίκα μου η Μουρμούρα. Το λοιπόν, η γειτόνισσα Μαρμουρά. Το λοιπόν, είναι από το μουσικό κουτί και το τραγουδάει, να το βρούμε ποιος το τραγουδάει σιγά σιγά. Τέλος πάντων, ακούστε το, η γυναίκα μου η Μουρμούρα.

Μάλιστα, η γυναίκα μου η Μουρμούρα. Φτάνει τα τσέξ, εντάξει, το μάθαμε το τραγούδι. Είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Ευχαριστούμε για εκείνους που έστειλαν τσέξ. Εγώ μεγάλωσα, νόμιζα πως το τραγούδι ήταν του Περπινιάδη. Εγώ που για μένα το άκουσα πρώτα. Γι' αυτό να γύριζα να δω ποιος είναι που ήταν. Anyway, τέλος πάντων, τραγουδά μια που είναι, ξέρω, με η Μάρθα Φριντζίλα. Στο μουσικό κουτί ήταν αυτό. Ήταν πριν 3 χρόνια, 4 χρόνια. Φάμε την ώρα μας, παρέντουμε με ένα 8 λεπτά. Έχουμε να σας παίξω ένα καινούργιο τραγούδι. Ο Παύλος σας προγέρακας. Εντάξει, 4 λεπτά, εντάξει. Αν το παίξουμε και τούτο, ανοίγω δρόμο.

Μάλιστα, ο Παύλος Ασπρογέρακας. Ανοίγω δρόμο. Ωραίο τραγουδάκι, να αφήνω να παίζει για μένα, να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστούμε από όπου μας ακούτε για την παρουσία σας δαμε στο πρόγραμμα που μας ακούτε. Μείνετε συνδεδεμένοι, έχουμε ένα άλλο 2 ώρες ελληνικούρας. Μεγάλον ευχαριστώ. Μεγάλη μέρα χτες για όσους τους οργάνωτες του Παναϊρκού. Θα το βγάλουμε και στα κυπριακά τώρα. Το λοιπόν, στους μουσικάντους που ήρθαν από την Μελβούρνη και Σίδνη, Στάθης Παυλίδης, Γιώργος Βαβάσης και ο Δημήτρης Καβαδάς. Εντάξει, εγώ έχω πάρει ένα text να μου το διορθώσουν. Μην ξεχάσετε τον Άγιο Νεκτάριον την ερχόμενη Κυριακή, 15 του μηνός, πρέπει να είναι την άλλη. Να μην έχουμε σήμερα 9, το λοιπόν 8. Στο Avalon Park που η ώρα 11, αν πάτε και λίγο πιο νωρί και βοηθήσετε, έντσε βλάφτη. Διότι εμείς που μεγαλώσαμε τώρα, δυσκολία, κουραζόμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε κάποιον άλλον να αναλάβει. Μείνα μας 3,5 λεπτά. Εγώ θέλω να σας παίξω έναν τραούδι. Είναι ο Τζίμις Μπανούσης με τον Σοκράτη Μάλαμα. Πάγκαλος το τραούδι. Σε άλλον τι μικροτίτλο θέμου μεγαλοδύναμε. Και κάποιος έγραψε, δηλαδή έχω ένα περίεργο συνέστημα ότι όταν στο τέλος του βίντεο ο Μπανούσης κοιτάζει στην κάμερα, σκέφτεται τώρα με κοιτάτε και λέτε τι λέει ο τρελός. Αλλά θα έρθει ο καιρός που θα δείτε ότι ο τρελός έχει δίκιο και θα με θυμηθείτε. Τέλος πάντων, να περνάτε καλά, αγαπάτε τον πλησίον σας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Περαστικά σε όσοι αναρρώνουν, το λοιπόν, η ζωή εκκλητσά. Το λοιπόν, εγώ σας αφήνω με τον Τζίμι Μπανούση και Σοκράτη Μάλαμα.